Δεν θα σου πω μη φεύγεις, όσο κι αν σ' αγαπώ. Για σένα όμως να ξέρεις, πάντα θα ανησυχώ. Δεν θα σου πω μη φεύγεις, ας με πονάει πολύ. Για σένα όμως φοβάμαι, κακό μη σου συμβεί.

Τι νιώθεις τώρα που με κατέστρεψες, τώρα που κέρδισες γιατί επέστρεψες. Τι νιώθεις τώρα

Δεν ξέρω τα μέτρα. Είναι περίεργα τα μέτρα στο κουκλέ. Να το ξαναγράψουμε. Να το ξαναγράψουμε. Να μου πεις λίγο τα μέτρα.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.

0: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
1: Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı, döndü dolandı, şöyle bir baktı. Zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνουν.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Πιπεριές για γέμισμα μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο με 2,99. Λουκάνικα Φραγκφούρτη 770 γραμμάρια μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνουν.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: πούσο γλου με μέτα μετ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, ντούρο στικ, μαρμολάιν, βιτέξ, color style, μάρμαντομ, craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μετ.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Radio City Sunar. Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.
2: Τα βράδια φώτα αστέρι.
3: Σε σιάπ κανένας τα ξέρει.
2: Τίποτα.

0: Σου απαγορεύω! Το καταλαβες! Στο δικό μου το σπίτι δεν ξαναπέ!
1: Έλειξε το θέμα! Τελείωσε!
0: Όχι!
1: Πάρ' το απόφαση, πατέρα! Εγώ θα είμαι μαζί
0: του! Αυτό θα το δούμε! Κι αν
1: θα κάνω αυτό που θέλω εγώ!